Access. Κογκούρ, Ινσόγκα, Ετσάγιακ, Αντάνα, Τόι Τόι, Ινάνκα, Λιβρατού, Λαμπάνα. Γκόγκορ, Ινσόγκα, Ετσάγιακ, Αντάνα.